0: Radio Tiempo. Wow.
1: Ο πίσεντε είναι ο Στάσου, α. Αγριώδη. Κομπλέτο καντέλα.
0: Radio Tiempo.
1: Yeah, yo, Gangsta. Yeah.